κουμέρα. Γοησέρο μπίστεν. Έτα μπίεν μπιταρτέαν. Αμέτς του εγκίτεν. Γοησέρο μπιστέντα. Γαουέρο εισάλτσεν. Αμέτς πατ